0: Δεν πω αν γίνει μια ανάκακα.
1: Α, αγανίτη. Α, σαν αμαντζέρα μου, ναι, αναγκώνει να γίνει καρσουβί.
0: Ήντα.
1: Για συγκύρια γαντζά που έκα μου πένε. Μου πένε και που κούβε. Βάλε ένα και που κούβε χουβί. Είμαι αλλά όσοι που κουτσάκι ρε, είναι που κούβε, αλλά ζυγραγή, είναι που κούβε.
0: Ω!
1: Ε, εντάξει.
0: Φέλα, έμω φούτο βαϊόν.
1: Ε, όνα χωνα λέει, που κούβε να είμαι η χουάβα. Vale, mudeme wana mukhulinya na jana mukhulinya ngi wale muhatla o sipu kutja jina. Kene na ndza uza wana mudeme ki ki yana pukuyu ni yale ndi pukuyu ri yo.
0: E lo ke ba se ba se ka me ya di khotsa bona mono. Ha mo pheme o so le teng ha o finyane ji.
1: Ha mo pheme o so le teng ya zwa he wana o ndzo zwana le yana ya phawa yana ndzo li. Ya ri ngi kuri ya ke mse ziwa wana lo wana o.
0: Ha re etsa tsi.

0: Άντε του, ε.
1: Καλά να πάρω καμπά χαρά.
0: Καόφελα.
1: Τέτσα ο ανασάχου, βάλει μια δίνα, τι ρίφου καλά μου, εγώ.
0: Να, ο ούτου αν δεν πίνει. Ο ούτου αν δεν πίνει.
1: Αγίσο γίτσα αν είστε. Αγίσο γίτσα αν είστε. Και τα δάμε ράγει και τα τσιούα μόνα και κύμα μέρε. Κύμα μύρι είναι είδα τώρα βάγα κάω σαρά με κύμι. Κύμα να. Είχα το γίνει τα τίμα να βάγει πατή. Αν τα βάγα ασύν να φέρα βράγει που γάντα. Αν κάω σαρά με κύμι. Χάι. Αν να πήρε φουκαρά μου αλλά κουβό. Κουκά μου πήγα κομμένο, κομμένο είπα γιάνι.
2: Ntse re na le wena mongaka. Ntse re theile tsebe, re theleditse. Ntse o di bala. Ntse re na le wena ngwaneso. Ntse re ipapadisetsa majwe ha bothata.
3: Ya le wana le fa le na mo gila ne ma cha che mane. A fitlhe a le tshikele ka mono ga a le tshiketse a ntse sekoti ya ba santse a beya ntho tsa gae mono pele a lona mono a tla dula ntse di bata nna nwe metsi ya batang na fumane ntho nngwe le nngwe le batang a kwaele a nkele senke a kwaele le dijo tsa gae a di beye mono di kebe tsa senyega o tla ba sa iketseditse foreitse ya fatshe mono a jira jalo wa bona gona a gana le difuritse ha bo gona kwa ba ona metlakase ha ona letho

Κόμπις φέλα με νερσί. Πέκει ο ένα ρίμιξ. Τζέι μιουζίκ τσέκι. Νέρι. Παρβέντε φέλα με τη βάσο μερίον του ρουμπερί. Φέλα πυρό χαραμακά πυρό χαράρι σου. What's the weekend. Έμουν έδειξε επίγυρμα κινητικό καρχό με λένιντα τηλεκατζένο. Αν είναι τελένιντα λαλα λεβουά τα τηλεκατζένο. Αργούν. Βάνα ντολέζα που πυρό μόνο. Go na le ntho tse o latlhelwang ke tsona tse o ka gotloge tahlelo eno ya gaobe ke win win. Tahlelo ya gaobe ke win win. Go na le batho ba tswa mophelo wa go nana o latlhetswe ke bona empaneng ba tlile ka nako e nepetseng gobane bane ba lokela go tloga bane bophelo bone bo lokela go feto. Bona go fela, losing someone is your biggest win. Losing someone in your life. It's the biggest win. I don't know what to do. I don't know what to do. I don't know what to do. I don't know what to do. Bao ka toga tsama ona tlhola ke bona go bona gana na ba betegenya na go bona gana na bana le ntuba nan le yona empa ile tsona di gata rone na batho ba tlama go tloela go philong go rototse bo tswela pele na batho ba tswa go tswa go bona gore bo philong ba botse bo fetwa na batho ba ne ke nang go tloa bo philong bao gore ntho tetse bo fetwa

Και να φέρω πίσω φελά μόρμη. Και μου άτομα να λέει ρημό χου. MDM Kelvin μου. Κάψα τε σμό. A 2020. Και μου αρπίστε κατά μου το φινιά νότια. Να μάτσα τε μαδερή φέ. Μπαίνει λουκούλου ότι είναι. Μπαίνει λουκούλου ότι είναι. Μπαίνει λουκούλου ότι είναι. Κοίτα κατά να φουτώ να γιοχούτε. Κοίτα κάνει κανένα. Μπαίνει. Και να πατά. Μόλκο κομμάνε μάνε φέ. Ρε κοίτα. Άρα και φορά.

0: Άγγε Παπαφλό.
1: Εγώ να ήμουν θα το πω. Και σε φίλο μου Χωτούμ, και ο Άγγε Παπαλαστάν. Πρόγραμμα μου Χωτούμ. Και σε βίδι, ο νάτιστε και σαν πλέντι καμπ. Φορά μαγέτε. Δεν είναι τα χαντέντα. Δεν τα χαντέ χαου. Ούλο. Κάρε τσίγκεν να. Άγγε μου νίκη μου τέτοι, καλά βορά, Ρουμάνι, ο ανοτρή λοκάλι μου, εμμονικό μου βάκι. Δεν είναι τα χαντέ χαου. Δεν τα μακατινιά τι, τα μακατινιά τι αγγί, να. Εκεί μα καλιά και καλιά και μα γαμαγιτά τι. Κατά ο τάτα μπλέντι. Ρε μα κατά ο τάτα μαγιτά μου. Δεν σε πήρω, κατά καλή φυγάση φουτ σε ζωή μου χωρίς. Εγώ να τένα καουφέ να μάτ. Αω σε βάτε τίτεν την γιώργα μου χωτούν να μάτ. Αμπα μπαμπα μαζίτα μάτ. Αμπα μπαμπα μαζίτα. Αμπα φόφα. Αμε τί τέ τέ τέ τέ πόλου μπαμπον. Εγώ να τέλεστα να κάνει τούλα σάι τα πονίτου παρού άμα πον σαζί. Κύριε κύριε φέρας τι με έλαν τέλεστα να ρουκέτσι είναι. Πίνα γίνα. Ε, πατώ χαλά εγώ.